ζώα. Μόνο κόκκι κρεμμύλι. Δεος ήγος δημοί σλάγκερεκετ. Το κοράδι ουεγιάτσο.